Καλημέρα όλη μέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Πιτσάκο. Είναι 6 ώρα. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή για 2 ώρες. 6 με 8. Μέσα αυτές 2 ώρες τι κάνουμε? Κάνουμε τα δικά μας μαγικά, δηλαδή αναμειγνύουμε ενημέρωση χωρίς κραυγές, αντικειμενικά αληθινή μουσική και επικοινωνία. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

στο συγκεκριμένο τραγούδι το σαξόφωνο είναι πρωταγωνιστής. Δίνει ρεσιτάλ κυρίως στο τέλος. Και υπάρχουν τρεις κατηγορίες, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, για σαξόφωνο. Είναι τα τενόρο, τα μεγάλα, είναι τα μεσαία και είναι τα πίκολο, τα πιο μικρά. Αυτά που λέγονται άλτο. Τώρα εντάξει, δεν το παίρνω και πάνω μου για το όνομα του Θεού. Αυτό ακριβώς, το πιο τσιριχτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, πώς περνάτε? Γιατί σήμερα προετοιμαζόμαστε και ξέρετε ότι θα έχουμε βροχές. Δεν θα μας πάει καλά αυτή η εβδομάδα. Μέχρι το τελείωμά της την Κυριακή θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει ήδη και επικοινωνούμε. Στέλνουμε καλημέρες εκεί πρώτα απ' όλα στα παιδιά, τα καλά, τα ομορφόπαιδα, τα ζουμπουρλούδικα. Τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Βαγγέλη από Πέστο, Φλόρινα. Καλημέρα στον Ηλία τον Γούσκιο. Γεια σου Νικολή μου, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα και στην Άννα Μαρία. 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και επειδή σας είπα, σας προειδέασα με το τι καιρό θα μας κάνει. Λοιπόν, αν θα βγείτε έξω, δείχνει πολύ καλός ο καιρός για αυτό που θα ακολουθήσει. Αλλά επιμένουν οι μετεωρολόγοι ότι θα αλλάξει. Οπότε και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σας πω να πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν έξω. Έχουμε 16 βαθμούς, είμαστε μια χαρά. Με 78% σχετική υγρασία και άπνοια. Θα μας πάει έτσι, αλλά δίνει βροχές και εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά, παιδιά, είναι από την Πέμπτη και μετά, κυρίως Παρασκευή και Σάββατο. Θα χρειαστούμε την υπομονή μας μέσα στο weekend. Δεν πειράζει, θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Πάμε να θυμηθούμε ένα υπέροχο τραγούδι από Lenny Kravitz. How long have you been blind?

στο συγκρότημα των Survivor και Burning Heart. Έχω εδώ καλημέρες πολλές. Βλέπω είσαστε δραστήριοι πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη και σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων εδώ που έχουμε φτιάξει κόμμα κάθε πρωί. Και είμαστε παρεούλα με τους Δημήτριδες. Παιδιά, κατεβείτε στις εκλογές. Ειλικρινά, μόνο με το όνομα κατεβείτε θα κυβερνήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στο Βασίλη Ροίδη. Γεια σου, Ματούλα μου. Καλημέρα στη Βέτα. Καλημέρα επίσης στην Ελένη. Καλημέρα στην Αλίκη. Έχω καλημέρα άλλη. Βέβαια και έχω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Χριστόφορο. Εδώ στο 6943-8080-89. Αλλά έχουμε και Facebook και Instagram. Παραδοσιακά μας ακούτε στο 89 μεγάκυκλους με σήμα καμπάνα και στα FM. Αλλά και μέσα από το www.89rainbow.gr σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο απεριόριστα. Δηλαδή, ιντερνετικά. Και προσέξτε, υπάρχει ένα application με καταπληκτική μουσική, το οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα να κατεβάσετε. Και ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι για iOS και Android. Τα πάω όλα όμορφα και ωραία. Και τώρα να πάω να σας προειδεάσω, γιατί αρχίζουν τα πραγματάκια και αλλάζουν από Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Ελλάδα, Βόρειο-Δυτική μάλλον Ελλάδα, από σήμερα σταδιακά, Τετάρτη, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είμαστε στο πικ μιας κακοκαιρίας, η οποία θα είναι ηλεκτρικά φορτισμένη, θα έχει δηλαδή κεραυνούς, θα έχει χαλάζι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μικροπλημμυρικά φαινόμενα, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί που θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 2 μέχρι και τις 3-4 το μεσημέρι. Και το βράδυ μετά μπορεί να σημειωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μετά σιγά σιγά θα σηκωθεί να φύγει αυτό. Και κάπως φαντάζομαι εγώ ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί πλησιάζουμε πλέον και μέσα στον Ιούνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή στις μετακινήσεις. Θα επηρεάσει και το Αιγαίο, να ξέρετε. Αλλά το Αιγαίο θα αρχίζει να επηρεάζεται από την Πέμπτη. Τέλος πάντων, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο καταλαβαίνετε ότι από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο θα μας ταλαιπωρήσει. Σήμερα ξεκινάει το Σάββατο, έρχεται και σβήνει αυτό σιγά σιγά, αργά το βράδυ όμως. Οπότε άλλο κακό να μην μας βρει και να πάμε μετά να προετοιμαστούμε όμορφα και ωραία για τις παραλίες.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Red Hot Chili Peppers και Darkness Essities. Εδώ στην πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα επίσης και στη Στέλλα. Στιγμές έντασης, αν είναι δυνατόν. Είχα πολύ καιρό να διαβάσω τέτοια είδηση και να καθίσω να σκεφτώ ότι φανταζόμουν τελείως διαφορετικό τον 21ο αιώνα, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, μεταξύ νεαρών κυρίως ατόμων, τα οποία είχαν κατασκηνώσει από το πρωί, από τα ξημερώματα της Δευτέρας, για να προλάβουν να πάρουν ένα συλλεκτικό ρολόι που θα κυκλοφορούσε γνωστής εταιρείας ρολογιών. Εκεί στην Τσιμισκή υπήρχε ουρά, αντεκλήσεις, και από εκεί που ήταν όλοι χαρούμενοι μια παρέα, κόντεψε να γίνει το έλα να δει, το Come to See δηλαδή. Χαμός για ένα ρολόι. Βρε παιδιά, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Θα μου πει όμως ο άλλος, άμα είναι ξενυχτισμένος, άμα είναι χθεσινοβραδινός κιόλας, και άμα έχει καταναλώσει αλκοόλ, άντε εσύ να κάτσεις να βγάλεις τώρα άκρη. Φαντάζομαι τέλος καλό, όλα καλά. Πήρατε το συλλεκτικό σας το ρολόι. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Αργότερα όμως θα ξαναρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί θα χρειαστεί.

στην Guns N' Roses και η διασκευή του στο Knocking on Heaven's Door. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στην καλή μου φίλη Τατιάνα, καθοδόν για τη δουλειά της. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Σήμερα είναι 19 Μαΐου και είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που συνέβη πριν από 107 χρόνια. Σαν σήμερα δηλαδή, 1919, 19 Μαΐου, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Αυτό βέβαια δεν πέρασε απαρατήρητο χθες, καθώς σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους των ποντιακών μουσικών οργάνων, άναψε στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η φλόγα της μνήμης, αφιερωμένη ακριβώς αυτό το γεγονός. Στη γενοκτονία που δεν πρέπει να ξεχνάμε, του ποντιακού ελληνισμού, ασχέτως με το τι λένε οι γείτονες, οι πολιτικοί γείτονες, εν πάση περιπτώσει, με αφορμή τη συμπλήρωση των 107 χρόνων. Και μάλιστα φαναράκια στον αέρα, εκεί στο λιμάνι, για τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν. Πρέπει να το έχουμε υπόψη, συν το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε ότι σύντομα.

Κεντρική πλατεία της πόλης θα μετονομαστεί σε πλατεία της μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι πρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία στερίζεται στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι μια λέξη με το άλφα το στερητικό και τη λήθη, δηλαδή είναι αυτό που δεν ξεχνάς, γιατί αν το ξεχάσεις πάβεις να έχεις ταυτότητα. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο επίσης και σε εθνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό η ιστορία να παραμένει αναλύωτη και να μην ξεχνάνε οι νέοι κυρίως άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικές συνθήκες.

ACDC, ότι και να πει κανείς για το συγκρότημα αυτό, είναι λίγο. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, και πολλές γενιές μουσικών ήταν εκεί κάτω, θεατές τους, σταμόνες στις συναυλίες τους και επηρεάστηκαν από τη μουσική τους. Καλημέρα στη Δήμητρα και τον Στάθη και στο σχολικό. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στον άλλον τον Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα επίσης και στην Αλίκη. Εδώ στη συντροφιά μας, ως επιτοπλίστων, επαναλαμβάνω, γίνεται στο Viber 6943-80-80-89 για εσάς που είστε νέοι και νέες στην παρέα μας. Αλλά έχουμε και Facebook στον 89 Rainbow και Instagram. Ό,τι θέλετε εσείς και όπου θέλετε εσείς, επικοινωνείτε. Αποκαλύφθηκε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στα υπόψη του να κάνει επίθεση στο Ιράν. Την τελευταία στιγμή αυτό αποφεύθηκε, γιατί μπήκε στη μέση ο Εμίρης του Κατάρ μαζί με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του είπανε: κοίταξε να δεις, άστο, είναι τεταμένη η κατάσταση, το πετρέλαιο έχει πάει στα ουράνια, δεν είμαστε τώρα για τέτοια, και το ανέβαλε. Πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αν το Ιράν δεν μπει σε διαδικασία ουσιαστικών συνομιλιών, τότε θα πραγματοποιήσει αυτό ακριβώς που έχει πει, δηλαδή ότι θα επιτεθεί.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να είμαστε, επιστρέψαμε. Πέρασε η πρώτη ώρα και είναι 7 η ώρα. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και από το πρωί έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και υποδέχομαι όλους και όλες εσάς εδώ στην υπέροχη συντροφιά μας από Δευτέρα και Παρασκευή 6 με 8 το πρωί. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ενημερωνόμαστε αντικειμενικά χωρίς κραυγές, ακούμε αληθινή μουσική και επικοινωνούμε γιατί έτσι ξεκινάει καταπληκτικά η μέρα μας στον 89 Rainbow.

αυτά είναι τα θρυλικά σκαθάρια. Beatles και Get Back. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Γερμανία. Χαιρετίζω και το φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο φορτηγό, στην παραλία Καριανής. Καλό δρόμο να έχεις. Και σε όλους όσους βρίσκεστε στους δρόμους, πήγαινοντας στη δουλειά σας, ή άλλοι δουλεύοντας επαγγελματικά. Καλημέρα στην Αγάπη επίσης. Καλημέρα και στη Βενετία. Λοιπόν, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι πλησιάζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, έχουμε δει αρκετά πράγματα να συμβαίνουν και ένα ιδιαίτερο βάρος, ψυχικό περισσότερο, ψυχολογικό, πείτε το όπως θέλετε, ψυχοσωματικό, υπάρχει στα παιδιά. Τα παιδιά που πρέπει να πετύχουν, να αποδείξουν ότι έχουν πετύχει, να πάρουν έναν βαθμό και ο βαθμός αυτός νομίζουν ότι είναι το α και το ω στη ζωή τους, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όχι. Είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα ότι δεν μπορεί να μην έχει βρει ακόμα τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό. Γι' αυτό και λίγο πριν την έναρξη των Πανελληνίων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε ένα υπέροχο βίντεο με μήνυμα στήριξης προς μαθητές, γονείς αλλά και τους φίλους μεταξύ τους που συζητάνε για τις εξετάσεις. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να αγχώνεστε, γιατί στη ζωή τίποτα δεν μετριέται με έναν βαθμό. Όχι, είναι μια συνεχόμενη, αν θέλετε, πορεία. Είναι ένας αγώνας μαραθώνιος και όχι ταχύτητας. Κάποιες στιγμές θα σπριντάρετε κιόλας. Σε κάποιες στιγμές στη ζωή σας θα κερδίσετε, σε κάποιες όχι. Αυτό συμβαίνει στους πάντες, να το ξέρετε. Οπότε δεν πρέπει ο στόχος σας να είναι μόνο ένας βαθμός. Γιατί η ζωή σας συνεχίζεται και πρέπει να το περάσετε αυτό και στο πετσί σας και στο μυαλό σας.

από τις πιο δημοφιλείς μπαλάντες όλων των εποχών, κυρίως για το ραδιόφωνο. Love Hertz και Nazareth. Καλημέρα σε όλους. Με ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος, εσύ Γιώργο, σίγουρα ο καιρός θα χαλάσει. Θα χαλάσει, φίλε μου, τι να σου πω τώρα, πάω να σου πω ψέματα. Έτσι λέει η φίλη μας η Έμι, έτσι λέει η Μέτεο, λένε οι πάντες και οι μετεωρολόγοι, παρότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δείχνουν ότι είναι με έναν καιρό αίθριο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Για άλλη μια φορά η OpenAI φέρνει το ChatGPT κοντά στη ζωή μας με μια νέα λειτουργία. Ποια είναι αυτή η λειτουργία? Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ώστε να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις ένα οικονομικό κουμάντο. Η σύνθεση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Plaid και θα επιτρέπει στο chatbot να αναλύει έξοδα, οικονομικές συνήθειες, επερχόμενες πληρωμές, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορεί να προσφέρει και μια πιο προσωποποιημένη οικονομική καθοδήγηση. Να σου δώσει κάποιες συμβουλές και κάποιους οικονομικούς στόχους που έχεις, όπως επίσης και η αγορά της κατοικίας. Το χαιρετίζω αυτό, γιατί βοηθάει όντως και ξέρετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει το ταλέντο να αναλύει γεγονότα και δεδομένα σε χρόνο τετέ.

0: Way Down We Go. Καλέω. Καλησπέρα, φίλε μου Βασίλη Ματούδη. Καλημέρα στο Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Σε όλους εσάς που είμαστε στο καθημερινό αγώνα εδώ, και μιας και είμαστε στο καθημερινό αγώνα, σημαίνει ότι σε λίγο θα βρεθούμε στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τι κίνηση έχουμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχω όμως δραματικές συνθήκες. Περιφερειακή οδός, εντάξει, το ξέρετε ότι είναι ο κολοφώνας της κίνησης αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά και συγκεκριμένα από τον κόμβο της Άνω Τούμπας, όπως έρχεστε από Μαλακοπή για Νέα Ευκαρπία. Θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και θα σας πάει έτσι μέχρι τη συμβολή επάνω με τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν έχουμε τόσο κίνηση. Περισσότερο θα συναντήσετε αμέσως μετά το 424, είναι ένα σύνηθες κομμάτι αυτό, η Ανηφόρα μέχρι και το Επταπύργιο, και από εκεί και πέρα η κατάσταση στρώνει. Αρκετή κίνηση έχει σιγά σιγά η Βασιλή Σόλγας από την Ανάληψη μέχρι και τον κόμβο εκεί με την Χάνθ, και φυσικά από τη Διαγώνιο μέχρι την Αριστοτέλους η Τσιμισκή. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι διαχειρίσιμοι.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: 89 Rainbow.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Evanescence και Call Me When You're Sober. Υπέροχα φωνητικά, υπέροχο τραγούδι. Άκου να δεις τώρα, είχαμε στο μυαλό μας και εγώ στο δικό μου μυαλό είχα, η αλήθεια είναι ότι η γύρανση είναι μια βιολογική διαδικασία η οποία γίνεται σιγά σιγά, δεν το καταλαβαίνεις, κάπου συνηθίζεις και τον εαυτό στον καθρέφτη, πιστεύεις ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και φθήνουν βιολογικά, το κορμί δεν ανταπεξέρχεται όπως συνέβαινε σε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά τώρα έρχεται μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Βγήκε πρώτη φορά το 2024, συνεχίστηκε και πάνω από 243 εκατομμύρια δείγματα, 243 εκατομμύρια άνθρωποι ελέγχθηκαν παγκόσμια. Για να βγει το εξής ρεζουμέ, υπάρχει μια ξαφνική, αν θέλετε, πτώση στην βιολογική γύραση και αυτό συμβαίνει γύρω στα μέσα της δεκαετίας των 40, 44 με 45 χρονών και στις αρχές της δεκαετίας των 60. Εκεί εμφανίζονται την πρώτη φορά, αν έχεις έφεση γονιδιακή, καρδιοπάθειες, υπέρταση κτλ. Και στο δεύτερο αρχίζει το πρόβλημα με το Αλτσχάιμερ. Δεν το ήξερα.

πάντοτε μα πάντοτε μου άρεσε ο ήχος του Tom Petty. Πάρα πολύ. Τα τραγούδια του γενικότερα. Learning to fly. Στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Να στείλω τις καλημέρες στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σου Αθανασία μου. Καλή σου μέρα. Καλή βάρδια εκεί στη δουλειά. Καλημέρα στη Τζέννη, καλημέρα στην Μέλπο, καλημέρα στον Λία Τσιάρα και όλους τους καθηγητές στο Άνιδρο λίγο έξω από την Πέλα και κάπως έτσι συμπληρώνω εγώ και τη σημερινή εκπομπή όμορφα και ωραία. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε να ξεκινήσει όμορφα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Εσείς έχετε πάρα πολλούς λόγους για να παραμείνετε εδώ. Πρώτα απ' όλα σε λίγο θα έχουμε την εκπομπή Rainbow Morning Show, Αντώνη Ζώκος, Όλια Παναγιωτοπούλου μαζί σας μέχρι και τις 11. Ακολουθεί 11 με 2 η εκπομπή να την ακούτε τη Μαρία με τη Μαρία Μανατίδου, 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Τι υπέροχο τραγούδι. Καταλάβατε δηλαδή ότι το ένα από τα δύο τραγούδια με τα οποία εγώ θα σας πω για και χαρά μουσικά είναι το Another One Bites the Dust από Queen και το Late από James. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε κατά νου ότι θα αλλάξει ο καιρός. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω παρά μόνο να είσαστε καλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Για και χαρά σας.

0: Δρόσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: 89 Rainbow.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπορεί να μην είναι Παρασκευή, μπορεί να μην έχει ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία, μπορεί και σήμερα να μην ξυπνήσαμε πλούσιοι. Έχουμε ένα τον άλλον, βρε πονηρά.
5: Τι ωραία, τι ωραία. Τι μέρα είναι σήμερα, πλάκα-πλάκα.
4: Τρίτη 19 Μαΐου.
5: Α, τρίτη είναι. Μόνο τρίτη είναι σήμερα. Μάλιστα, εντάξει, δεν πειράζει. Μόνο τρίτη είναι σήμερα. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Όλιο και Αντώνης, Rainbow Morning Show 89 Rainbow στην παρέα σας μέχρι τις 11. Και σήμερα θα φροντίσουμε να έχουμε για εσάς τα καλύτερα και έτσι να διασκεδάσουμε. Τρεις ώρες είναι αυτές.
4: Μέχρι τις 11. Τρεις ώρες είναι αυτές.
5: Όχι.
4: Δεν ξέρω, Αντώνη, να μην θεωρείς τα πράγματα δεδομένα. Καλημέρα σας.

0: Τι έγινε,
1: παιδιά? Σιγά, Τζιμ Μόρισον, δεν μας έφτανε ο original.
0: Εγώ το κάνω, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ.
1: Α, κουρασμένα vocals. Εσείς πώς είστε εκεί έξω, 5 λεπτά και μετά τις 8. Rainbow Morning Show έχει ξεκινήσει δυναμικά. Θα μπορούσε να κάνει και λίγο πιο ζέστη, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, και αυτό
0: λίγο
1: το ανεχόμαστε.
0: Έχω υδρώσει με το που σηκώθηκα. Τι πιο ζέστη να κάνει? Κάτσε λίγο.
1: Καλά, εγώ. Ναι, και ο Γιώργος ο Πιτσάκος βάζει το κλιματιστικό σου 23 στην ψήξη κάθε μέρα.
0: Αν μας ακούει τώρα, παρακαλώ να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Είναι στην ψήξη, μείον 30 πόσο είναι. Και κοντομάνικος. Και σορτσάκι, δηλαδή.
1: Κοίταξε. Ναι. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο ανθεκτικοί από τους άλλους.
0: Κατάλαβες
1: κάτι, το DNA, και ξέρεις γιατί το λέω. Διότι σήμερα, παιδιά, είναι 19 Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια ημερομηνία η οποία αναγνωρίστηκε επισήμως πάρα πολύ αργά. Το 1994, με νόμο βέβαια, από τη Βουλή. Και είναι μια μέρα μνήμης. Είναι μια μέρα που όλοι θυμόμαστε, είτε ανήκουμε σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού, είτε όχι, τους αγώνες που έδωσαν, αυτό που υπέστησαν, και θυμόμαστε ότι ένα κομμάτι της ιστορίας προσπάθησε να αποσιωπηθεί. Ευτυχώς ήρθε ξανά το 1994 στο προσκήνιο και δεν κινδυνεύει πια από τη λύθη. Μία γλώσσα επίσης στα ποντιακά, η οποία είναι απίστευτα συνδεδεμένη με τα αρχαία ελληνικά και έχει απίστευτο ρυθμό και πάθος. Η γλώσσα και η χορή είναι δύο πράγματα στον ποντιακό ελληνισμό που με ενθουσιάζουν.
0: Και μιας που το έπεσε αυτό, σήμερα έχουμε εκδηλώσεις από άκρη-άκρη της πόλης. Τιμώντα τη μνήμη για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Οπότε να ξέρετε, ας πούμε σε 6.30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας θα έχουμε μιλία του Σάβα Καλεντερίδη, θα έχουμε πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο, και φυσικά στις 9 μέχρι τις 12 στη Γάμα Δημοτική Κοινότητα, εκεί στο 50ο Δημοτικό Σχολείο, θα κάνετε εκδήλωση για την μέρα μνήμης γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εντάξει, θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, ψάξτε το λίγο.
1: Η ιστορία μας είναι η μνήμη μας, η μνήμη μας είναι η ταυτότητά μας. Δεν χάνουμε την ταυτότητά μας, δεν χάνουμε τη μνήμη μας, θυμόμαστε.

0: 2-6-9-43-80-80-89. Γιατί πατάγομαι έτσι, θα μου πείτε, και να σα θυμίσω το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε, ρε παιδιά, και σήμερα.
1: Θα μα χρειαστεί, διότι να σα πω κάτι. Δείχνω στον Αντώνη ένα γράφημα εδώ που εξηγεί ποιε δουλειέ επηρεάζονται από την έλευση τη τεχνητή νοημοσύνη και ποιε δεν θα τι απασχολήσει καθόλου.
0: Ναι.
1: Ποιε δεν θα τι απασχολήσει καθόλου. Το ξέρει να πα μια βόλτα, τα παπούτσια, α πούμε, μέχρι το τζαγκάρι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, κοιτάξτε, σε 2-3 εβδομάδε θα τα έχω έτοιμα. Και του λε τόσο μετά. Και σου λέει, δεν βλέπει, είμαι γεμάτο. Το ίδιο
0: έναν άνθρωπο να πληρώσει έναν υπάλληλο για να σε βοηθήσει κιόλας.
1: Μα έχει ανθρώπους. Απλώς τώρα αυτή την περίοδο, ναι, που προφανώς οι άνθρωποι κατέβασαν τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά και χρειάζονται, ναι, το φτιαξιματάκι τους, θα πάνε να τα φτιάξουν. Οπότε έχει αυξημένη κίνηση.
0: Τα πάνε πιο νωρίς αυτά, ρε παιδιά. Δεν τα πάνε τώρα. Κατάλαβες.
1: Άσε.
0: Τα πάνε
1: εσύ
0: ένα μήνα πριν. Πώς άσε.
1: Εντάξει.
0: Από πριν τα βάζεις και το βάζεις
1: τώρα
0: το πρόγραμμα.
1: Τώρα τα κατεβάσαμε.
0: Αλλού
1: θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλήξω ότι κάποιες δουλειές δεν θα επηρεαστούν από αυτό που λέγεται τεχνική
0: νοημοσύνη. Νομίζεις. Δεν δούμε. Για να δούμε.
1: Ο τσαγκάρης.
0: Ο τσαγκάρης.
1: Η μοδίστρα μου.
0: Μοδίστρα,
1: ναι,
0: θα σου κάνει το ρομπότ AI σε 2 ώρες, σας έχει έτοιμη.
1: Ναι, και θα είναι το ρούχο για την κόρη σου μετά, που είναι 2 χρονών, όχι για μέρα μου, 48. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα,
0: ναι,
1: για όλους τους κλάδους. Αλλά θέλετε το συζητάμε σε λίγο, γιατί στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Πού είναι ο γαλατάς, πού είναι ο γανωτής,
0: ναι,
1: πάνε αυτές οι δουλειές.
0: Άρα τεχνητή νοημοσύνη και δουλειές μελλοντικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, με αυτό θα ασχοληθούμε, παιδιά, σήμερα. Είναι όντως καλή σκέψη. Μπράβο, εσύ, Όλια. Καμιά φορά έχεις κανιά ιδέα.
1: Καμιά φορά σκέφτεσαι, λέει, το πρωί.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Πόσο ωραία εικόνα η ιδέα του ότι μία σειρά από παιδάκια σήμερα μέρα, είπαμε, μνήμης γενοκτονίας των ποντίων, θα παρουσιάσουν με πρωτοβουλία του δασκάλου τους εκεί στην πλατεία στην Άνω Πόλη, μου γράφει ο Βασίλης, μία σειρά από δρόμενα αφορμή την ημέρα. Γιατί λέμε συχνά ότι οι δάσκαλοι κάθονται, κάνουν ραν. Δεν κάθονται οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι παράγουν έργο. Παράγουν τέτοιο έργο το οποίο μεταλαμπαδεύει στην επόμενη γενιά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε περισσότεροι.
1: Είναι ένας κλάδος που θα έπρεπε να υποστηριχτεί για να μπορεί να δίνει περισσότερο. Όχι να δέχεται το tackling που δέχεται.
2: Ναι, κοίταξε, είναι μια κουβέντα μεγάλη. Τώρα τους έχουν αφήσει λίγο. Εκεί, τους έχουν αφήσει να τραβάνε τον δρόμο μόνοι τους. Τέλος πάντων. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε, 26 μετά τις 8. Σήμερα τι γίνεται, πέρα από τις εκδηλώσεις που θα έχουμε σε όλη την πόλη για τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων.
1: Θα έχουμε και στην Τούμπα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το συνδυασμό διατροφής και εξετάσεων. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκεί στην Αντιδημαρχία Παιδείας, το διοργανώνει και φέρνει έναν βιοχημικό, τον Αντώνη τον Καράγιοργα, για να μιλήσει για το πώς οι γονείς μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τα παιδιά μας στην προσπάθεια τη δύσκολη στην οποία θα μπουν. Όχι τα παιδιά μας δεν είναι πανέξυπνα και δεν είναι ικανά. Είναι κομμάτι καλοζωισμένα τα έχουμε. Απαλά. Και τώρα σου λέει πρέπει να διαβάσω και δεν μπορώ, δεν αισθάνομαι καλά. Παρέ αγάπη μου το πορτοκαλάκι σου, παρέ το ωμέγα 3 σου με το σολομό. Λίγο θα σε βοηθήσουν να βοηθήσεις και εσύ ο ίδιος την οικογένειά σου και τα παιδιά σου μέσω της διατροφής. Ναι. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
2: Γενικά
1: αυτό.
2: Το έχουμε ξεχάσει αυτό ότι βοηθάει πάρα πολύ.
1: Το έλεγε ο Ιπποκράτης, ναι. Ο Ασκληπιός, ότι η τροφή είναι φάρμακο.
2: Εμείς όμως εκεί τα δικά μας.
1: Εμείς φαρμάκι.
2: Φαρμάκι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, έτσι είμαστε.
1: Υπάρχουν δυσκολίες. Τι να κάνουμε, σε φεύγουν και πράγματα.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, μάλιστα, ωραία πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση.
1: Στην περιφερειακή οδό βλέπω να έχουμε κίνηση. Πέριξη της Τριανδρίας, εκεί στον κόμμα της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Βλέπω ότι η υπόλοιπη πόλη δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Εννοείται ότι στην Βασιλής Σόλγας, εκεί μετά την 28 Οκτωβρίου, θα υπάρχει λίγο κίνηση. Εννοείται ότι στο καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου πηγαίνεται λίγο αργά και στα δύο ρεύματα, αλλά τίποτα σοβαρό και υπολογίσιμο.
2: Αυτός ο καιρός μας έχει τρελάνει πραγματικά. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη αναμένεται άστατος να είναι ο καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
4: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
3: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up. Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
4: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
11: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
12: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπερ...

0: Να σε ενημερώσω ότι στο χωριό της Βασιλικής υπάρχουν ακόμα γανωτίδες. Εντάξει, δεν βρήθη ο τόπος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας γανωτής. Εδώ πια δεν υπάρχει. Πού πήγε ο γανωτής?
1: Έλαντε.
0: Εκεί που πήγε ο γαλατάς.
1: Πού πήγα,
0: στην
1: δηλαδή.
0: Ιστορία. Α. Κέντρο ιστορία στην υποδρομή. Ναι. Είχε μια πολύ ωραία έκθεση με τα επαγγέλματα. Πήγαμε τα παιδιά μας να δουν επαγγέλματα που δεν υπήρχαν.
1: Και σε 5 χρόνια θα πάμε να δούμε άλλα.
0: Κάποια. Ισχύει αυτό όμως. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μόνιμη τέτοια κίνηση του κόσμου και των εργασιακών. Δηλαδή προφανώς και τα επαγγέλματα ανανεώνονται. Και κάποια περνούν στη λίθη. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό
0: είναι νομοτελειακό. Τώρα αν θα σε βγάλει έξω offside ο χρόνος, η τεχνολογία. Η τεχνολογία σε βγάζει offside.
1: Απλά έρχεται τώρα η τεχνολογία, λίγο μαζεμένα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και θα τις μπρόξουν αρκετές δουλειές προς τα πίσω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω μελέτες, ας πούμε, δεν θα πειραστούν και πάρα πολύ κλάδι. Θα δουλεύουν πλάι-πλάι με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραία, λέει. Να σας πω κάτι. Εσύ ποιος κλάδος, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα πληττόταν άμεσα?
1: Καλά, σίγουρα διοικητικές υπηρεσίες, σίγουρα.
0: Εσύ ποιος κλάδος, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα πληττόταν άμεσα?
1: Καλά, σίγουρα διοικητικές υπηρεσίες, σίγουρα. Γραμματείς, τέτοια πράγματα.

0: 2040 σου λέω εγώ. Για να μην πάμε 50, μου φαίνεται πολύ μακριά. Δεν είναι σε κάτι, 14 χρόνια είναι. Οριακά έχει ενηλικιωθεί και το δεύτερο. Όχι, δεν έχει ενηλικιωθεί το δεύτερο παιδί.
1: Το 2040.
0: Ναι.
1: Αχ, δεν το πω. Δεν παθαίνω κάτι τώρα. Θεέ μου, τι έχω κάνει.
0: Λοιπόν,
1: για πες μου.
0: Ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι θα εξαφανιστεί? Και καλά θα κάνει κιόλας. Το κάνω και πιο προβοκατόρικο. Θα έχει εξαφανιστεί και καλά θα κάνει.
1: Σου λέω τηλεφωνικά κέντρα, γραμματείς, όλα αυτά θα έχουν εξαφανιστεί νομίζω.
0: Για πείτε κι εσείς το 6943-80-80-89, να το απανοτήσουμε εδώ με τις έρευνες, να δούμε. Είναι μερικά αντιπαθητικά, καλά θα κάνουν εξαφανιστεί.
1: Όπως ποιο αντιπαθητικό, για πες ένα αντιπαθητικό.
0: Δεν θέλω.
1: Σ' ακούω. Ας πούμε εξυπηρέτηση πελατών, δεν θα εξαφανιστεί.
0: Να πηγαίνει στο κατάστημα και να είναι. Η αλήθεια είναι ότι με το που έγινε και το ταμείο αυτόματο. Και πηγαίνει και τα βάζει εκείνη τη γούβα και μόνο ότι αυτό ξέρει τι έχει πάρει.
1: Πληροφορικάρι δεν έχουν, ήδη έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πιάσαμε και συζητάμε τώρα. Έτσι, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα,
1: θέματα,
0: τι μέλλον είναι αυτό.
1: Είμαστε στο μέλλον ήδη και σας φέρνουμε τις εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης. Όχι εμείς, το Viber.
0: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, μιλήσαμε, είπαμε για ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι μέχρι το 2080, πόσο είπες, 40, πόσο είπες. Μέχρι το 2040, ποια είναι τα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το 2080 να τα αφήσω από το στόμα, θα κλείνω τα 102. Θα είμαι με τις φίλες μου, θα παρτάρουμε χοντρά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Έρχεται ο Γιάννης, ο οποίος δεν ξέρω, νιώθω παιδιά ότι αυτό το επάγγελμα κάτι του έκανε κάποτε. Ίσως το 90 θα καταλάβετε. Γιατί λέει.
0: Τσατισμένος είναι.
1: Το ποιο επάγγελμα θα πατάξει το η τεχνητή νοημοσύνη. Και γράφει χρηματιστής. Δεν θα μείνει ούτε ένας. Έχει κάτι γκαργαμελικό ο τρόπος που το γράφει, κάτι δρακουμελικό.
0: Πώς έχασες,
1: ποιο επήρεξε, Γιάννη. Τότε επισημείτε με τη φούσκα. Έλα, πες. Ο Θανάσης πάλι έρχεται από μια άλλη πλευρά της ύπαρξης για να πει όταν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσει τις strippers, τότε.
0: Τις strippers.
1: Τότε θα είμαστε καταδικασμένοι. Αυτά δηλαδή εσείς οικολόγοι που πιστεύετε για τις μέλισσες, ξεχάστε τα. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσει τις strippers, τότε η κοινωνία μας θα έχει πρόβλημα. Να έχετε το νου σας, να είστε σε επαγρύπνηση.
0: Ο Βασίλης λέει: οδηγεί στο εξωτερικό, έχει ταξί χωρίς οδηγό από τώρα. Άσε που οι οδηγοί λεωφορείων πατάνε κόρνα σαν να πηγαίνουν σε γάμο όταν περνούν έξω από τον αγαπημένο τηλεφωνικό σταθμό.
1: Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει με όλους και παντού συμβαίνει εδώ συγκεκριμένα. Τώρα κοιτάξτε και Κωνσταντίνου Καραβαλή, προκλητική είναι. Έχουμε κι εμείς εδώ μεγάλη βεράντα, βλεπόμαστε. Τι να κάνουμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τι είσαι στο εξωτερικό εντωμεταξύ, έχει ταξί στα Τρίκαλα, έχει λεωφορείο χωρίς οδηγό. Γιατί πάτε στα εξωτερικά, στα Τρίκαλα θα πηγαίνετε όταν θέλετε να δείτε εξελίξεις.
0: Σωστά, σωστά, έχεις
1: λοιπόν,
0: δίκιο.
1: Για να δω τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι. Κάποιοι λέει θα επηρεαστούν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Όχι, λέει, τι θέλει ο Θοδωρής. Ένα, δεν θα επηρεαστεί από η ραδιοφωνική παραγωγή. Α, δεν θα επηρεαστούν.
1: Δεν θα επηρεαστούν. Και η εκπαιδευτική, ναι, έγραφε η Μαρίνα. Η εκπαιδευτική ότι δεν θα επηρεαστούν.
0: Η εκπαίδευση, ναι, είναι κάτι που θέλει
1: άνθρωπο.
0: Θέλει να είναι δίπλα, θέλει συνέστηση, θέλει τέτοια πράγματα. Τώρα, άσχετα αν συμβαίνει αυτό ή όχι, πάντως είναι πιο δύσκολο να επηρεαστεί. Θα βοηθήσει, ναι, θα είναι δίπλα-δίπλα, ναι, αλλά μέχρι εκεί νομίζω.
1: Ωραία είναι που το σκεφτήκαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, μην το παρασκεφτούμε κιόλας, διότι δεν είναι μια κουβέντα με τελειωμό. Είναι έτσι μια ανταλλαγή, δηλαδή είναι μια κουβέντα που είναι μονίμως ανοιχτή, νομίζω.
0: Να μας βάζει λίγο σε σκέψεις, αυτό κάνουμε.

0: Με έχεις προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Εμένα, οι ακροατές με προβληματίζουν που μου λένε πάμε κατευθείαν κίνηση, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει,
1: αυτό πάμε να δούμε.
0: Πέρα, πάμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Κοιτάω και εγώ, κοίταξε να δεις, ανανεώνω. Μήπως γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω.
0: Ναι. Ανανέωσες.
1: Ναι, ναι. Μα μας βάλετε πολύ ξαφνικά στους δρόμους, παιδιά, δεν ήμασταν έτοιμοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στην Μοναστηρίου, εκεί στην προέκταση της, στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, με μέτωπο προς Καλοχώρη, ας πούμε, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα που έχετε δει. Η Μίκη Θεοδωράκη, δηλαδή, στο καθοδικό της, έχει μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα, ενώ επιμένει και στον κόμβο της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό, το μποτιλιάρισμα που είχαμε από το πρωί. Αυτά βλέπω, δεν βλέπω κάτι extreme.
0: Παύλο. Περιμένω ακόμα, έτσι.
1: Όπα.
0: Ήταν, έπρεπε να το
1: σκεφτώ.
0: Μπρόμανς, αλλά να, με έχει γραμμένο άλλος.

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς πήγαινε η τρίτη σας μέχρι στιγμής?
3: Α, πολύ καλά.
2: Ωραία, συνεχίστε έτσι να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί είστε στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11. Δύο ώρες μας έχουν μείνει. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα, η οποία ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Και μην ξεχνάτε, έχουμε ωραία πράγματα τώρα. Όπως για παράδειγμα το Story Express, γιατί θα παίξουμε. Όπως για παράδειγμα λίγο αργότερα την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Αλλά θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από αυτό που παίζει τώρα με την καλή είδηση της ημέρας.
2: Ναι, καλή.
3: Όχι.
2: Καλή, καλή.
3: Έλα, μην με κάνεις έτσι τώρα. Δεν είμαι και αρρωστούλης.

0: 6943-80-80-89, τον μήνα του Viber και επικοινωνούμε. Εδώ είμαστε και πανέτοιμοι να ακούσουμε την Όλια που μας φέρνει την καλή είδηση της ημέρας.
1: Υπάρχει πια μια αγκαλιά από ερευνητές και από έρευνες, οι οποίες στοχεύουν στη γυναικεία ψυχολογία και όχι στην ανθρώπινη γενικώς. Η γυναικεία λοιπόν ψυχολογία έχει το χαρακτηριστικό της αυτοεκτίμησης, όπως το έχει και το άλλο φύλο. Mm-hmm. Μιλάμε όμως τώρα για το κομμάτι των γυναικών. Ναι. Πώς αναπτύσσουν οι γυναίκες αυτοεκτίμηση. Και αυτή η αγκαλιά από έρευνες λοιπόν δείχνει και υπογραμμίζει έναν παράγοντα, τον οποίο μέχρι τώρα δεν ξέρω αν το θεωρούσαμε τόσο σημαντικό. Καθορίζεται η αυτοεκτίμηση των γυναικών όταν σαν κορίτσια βλέπουν πως ο μπαμπάς φέρεται στη μαμά.
0: Α, okay.
1: Το συνειδητοποιούμε. Mm-hmm. Ο μπαμπάς, τον οποίο οι περισσότερες γυναίκες της ηλικίας μου τον θυμούνται ως μια καλή φυσιογνωμία με θετικό πρόσωπο, αλλά απόν.
0: Ναι.
1: Ήταν απόν ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς έλειπε στη δουλειά, ο μπαμπάς ταξίδευε για δουλειά. Η μαμά ήταν περισσότερο στο σπίτι στις περισσότερες οικογένειες, ας πούμε, της δικής μας εποχής, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρίκια. Οπότε σκέψου τώρα τι σημαίνει αυτό για την αυτοεκτίμηση της γυναίκας αύριο. Όταν αυτή καθορίζεται εμπολής από το πόσο ο μπαμπάς φέρεται στη μαμά και ο μπαμπάς είναι έτσι η κοινωνία που λείπει.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέτω έτσι υπόψη σας. Είναι μια καλή είδηση όμως.
0: Άρα προσεχεί οι μπαμπάδες.
1: Πλέον προσέχουν. Ναι. Πλέον τα ζευγάρια είναι σε άλλο επίπεδο. Καμία
0: σχέση. Για τα κορίτσια μας, όχι τώρα τίποτα άλλο.
1: Και για τα κορίτσια μας, ακριβώς. Ναι. Και για τα κορίτσια.
0: Το ίδιο
1: και...
0: δεν μπορεί να συμβαίνει όμως και με τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Το ανάποδο δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε μια άλλη μέρα που θα συζητάμε καλή είδηση. Και θα συζητάμε το πώς η πατριαρχία μας.
0: Τα χάσαμε τα λόγια μας, τι έγινε.
1: Όχι, με πήγε σε άλλο θέμα.

0: Ίγκη και Γάρη ώρα.
1: Ποια ώρα?
0: Η ώρα για Story Express. Τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα, μια ιστορία και τσουπ. Το πήρατε το διπλό εισιτήριο για πλατεία Ναβαρίνου 10.
1: Γιατί έτσι κάνουμε εμείς εδώ?
0: Σας στέλνουμε στο Fluffy Brands. Ένας κερδίζει, δύο πηγαίνουν. 89 Rainbow σημαίνει αυτό. Και 2310-323-84.
1: Τώρα όμως, ε!
0: Ναι, παρακαλούμε.
1: Ευγενικό κορίτσι. Εγώ ήμουν λίγο απότομος, ε!
0: Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος.

0: Κατερίνα, Κατερίνα, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
2: Κύριε Κατερίνα.
3: Κατερίνα, ιδιαίτερα χαρούμενη που πάλευες να βγάλεις γραμμή μέρες και δεν τα κατάφερνες.
1: Όχι, τα παιδιά μου με παρακαλάνε. Θα παίξει στο Rainbow Morning Show. Ορίστε. Και θα μας κερδίσεις κάτι.
3: Τα παιδιά που ξέρουν από το Πάσχα, ακούγανε. Γιατί αλλιώς σχολείο τέτοια ώρα.
1: Ναι, από το Πάσχα ακούγανε. Στο Πάσχα προσπαθήσαμε να παίξουμε.
0: Δεν τα καταφέραμε.
1: Τώρα εγώ έχω σπάσει το πόδι μου. Τα παιδιά είναι σχολείο.
0: Έλα ρε. Τώρα. Περαστικούλια, περαστικούλια.
3: Περίμενα εδώ, είναι δύσκολες οι λέξεις. Άμα να βάλω καμία πιο εύκολη.
0: Κοίτα όμως πόσο cool το παίρνει όλο και γελάει. Τι κάνεις να μου πεις τώρα, ναι. Έτσι είναι.
3: Εδώ η άλλη φύγανε για το σχολείο και την αφήσανε πίσω με αποστολή. Μαμά, να μας κερδίσεις κάτι.
0: Έτσι, σωστά.
3: Λοιπόν, πάμε να δικαιώσουμε λίγο. Πάμε να δικαιώσουμε το κορίτσι. Λοιπόν, έτοιμη για τις τρεις λέξεις?
1: Ναι, έτοιμη.
0: Έλα, τότε σταματάει η μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις την ιστορία σου, εντάξει? Πάμε.
1: Το έχω.
3: Οι λέξεις για σήμερα είναι ωκεανός, κουδούνι, κατσαρίδα.
0: 10 δικά σου.
1: Χτύπησα το κουδούνι και πρόλαβα να πατήσω μία κατσαρίδα, αλλά προτιμούσα να πάω ταξίδι στον ωκεανό.
0: Εντάξει, τελείωσε η μανούλα γρήγορη.
3: Και στον πάτο μη σου πω να πατήσω κατσαρίδα και να κάνει κρούτς.
1: Να, ναι.
3: Θα μπορούσε να λέγεται έτσι το παιχνίδι, αλλά είπαμε να το πούμε Story Express για το ξεκάρφωμα.
0: Αλλά για σένα, ναι.
3: Να σου πω, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δύο παιδιά. Σωστά. Οπότε εσύ θα είσαι σίγουρα η μία που θα πας. Θα πάρεις το ένα από τα δύο, ή άντε θα κεράσεις και τους άλλους δύο και χαλάλι.
1: Ναι, μάλλον έτσι.
3: Μάλλον έτσι.
0: Τι να κάνεις.
3: Μάλλον έτσι. Με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λοιπόν, να περάσετε πάρα πολύ καλά από τον 89 Rainbow.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια πολλά και περαστικά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια.

0: όσο και να το συζητήσουμε, ό,τι και να πούμε, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online.
1: Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
1: Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
0: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Περισσότερα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης τώρα, εδώ στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
0: Μια φυσιολογική εξέλιξη έχει μέσα στην ημέρα η κίνηση. Βλέπω ότι έχει απαλύνει λίγο η κατάσταση στην περιφερειακή οδό στην Τριανδρία. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στο σημείο για τους οδηγούς που κινούνται προς τα δυτικά. Στην υπόλοιπη πόλη δεν μας προβληματίζει κάτι. Δηλαδή θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως υπολογίζουμε.
1: Όσον αφορά τώρα στον καιρό, για σήμερα στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επειδή χαλαρώσαμε λίγο, πρέπει λίγο να ζεσταθούμε τώρα και πρέπει να σας πω το 6943-8889, διότι...
1: Θα έχουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας, αλλά να σας πω κάτι. Όταν λέω θα έχουμε, εννοώ μόνο ο Αντώνης, διότι εγώ πήγα να κατασκοπεύσω τα χαρτιά του πριν που βγήκε λίγο έξω και διαπίστωσα ποια είναι η απάντηση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το παίξουμε ανάποδα, να σας πω την απάντηση.
0: Έκανες τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω
0: εγώ
1: την ερώτηση.
0: Που τα αφήνω ανοιχτά μπροστά σου. Εντάξει, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω την ερώτηση.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής.
1: Για πες.
0: Ωρε φίλε. 17% των γυναικών λένε πως οι άντρες δεν θα έπρεπε να τα φοράνε αυτά.
1: Ναι, παιδιά, όχι ψέματα να είναι, να ξέρετε, παραπάνω είναι. Εγώ σαν γυναίκα σας το λέω, αλλά 6943-80-80-89.
0: 17% των γυναικών λένε ότι οι άντρες δεν θα έπρεπε να φοράνε αυτά. Ποια είναι τα αυτά?
1: Για πείτε μας το Viber, δώστε τις απίθανες απαντήσεις σας στην απίθανη ερώτηση της ημέρας. Αλλά εγώ σας το είπα, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο 17%.
0: Παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6943-80-80-89.

0: Σούντα Στέιο, Σούντα Γκο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τα νέα Rainbow Rainbow Morning Show. Είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας. Τη θυμάσαι?
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι το ποσοστό. 17%.
0: 17%.
1: 17% των
0: γυναικών λένε ότι δεν θα έπρεπε οι άντρες να τα φοράνε αυτά.
1: Ένα, είδες που το θυμόμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απαντήσεις σας. Λοιπόν, έχουν καταφτάσει στο. Λοιπόν, η Αθηνά. Γελάω. Μαγιό Σπίντο. Κατερίνα. Κέρατα, φουστάνια, make-up και καταλήγει κρέμα σαλιγκαριού που δεν ξέρω καν τι
0: κρέμα
1: είναι.
0: Σαλιγκαριού. Α, έχει αλογόνο μέσα. Όχι, λέω, τι
1: αλογόνο
0: έχει. Όχι αλογόνο,
1: έχει.
0: Μπερδεύομαι ρε παιδιά, αλογόνο.
1: Συγγνώμη και τα μήνυ.
0: Τι έχει, κάτι έχει το σαλιγκάρι μέσα που σου κάνει τα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αναζωογονεί την τρίχα, όχι το δέρμα.
1: Α, τα πιστεύουν αυτά οι άντρες, ξέρουν
0: ναι,
1: τέτοια
0: ρε,
1: πράγματα.
0: Σαλιγκάρι, φυσικά.
1: Η Κατερίνα
0: κολαγόνο,
1: λέει,
0: ρε.
1: Κολαγόνο.
0: Αλογόνο.
1: Η Κατερίνα λέει, θα πω σανδάλια υπαίδηλα, ειδικά αν τα νύχια είναι μαύρα.
0: Νύχια, παιδιά, πρέπει να τα περιποιούμαστε.
1: Λοιπόν, σανδάλια λέει η Μαρίνα και το 17% της φαίνεται μικρό ποσοστό. Ο Νίκος λέει το ροζ, τα ροζ που κάμισα γενικότερα.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης λέει τα σκουλαρίκια. Τα πέδιλα λέει εδώ ο φίλος που δεν βλέπω το όνομά του.
0: Εγώ.
1: Η Ντενίσα.
0: Γόβες, Ολλάδες, γόβες.
1: Γόβες, ναι. Το 17% των γυναικών μάλλον θα τις επέκρινε.
0: Εσπαντρίγες λέει ο Άγιος. Λέει
1: ο Ανδρέας, ναι. Εσπαντρίγες. Και ο Τέο τι λέει. Παντελόνια πανεύκολουρα. Είναι ειδικό τύπο παντελονιούτη, όπω λέμε, α πούμε, σάρι και τα πανευκολούρα. Λοιπόν, θα μα πει την απάντηση τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Γιατί δεν νομίζω να είναι ούτε οι γόβες ούτε το κολαγόνο του σαλιγκαριού.
0: Είναι τα αθλητικά ρούχα.
1: Α, να βγείτε έξω με φόρμες και τέτοια.
0: Για έξοδο, δηλαδή για καθημερινή χρήση.
1: Παιδιά, πείτε τώρα, το 17% δεν είναι ελάχιστο.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: ελάχιστο.
1: Να βγει για ένα σινεμά, α πούμε, και να είναι άλλο με τις φόρμες.
0: Γιατί ρε φίλε, σινεμά θα πάω.
1: Ναι, καλά, εγώ
0: να
1: δεν
0: κάτσω
1: είμαι.
0: Άνετα και τα λοιπά, να απολαύσω την ταινία μου, να φάω τα πατατάκια με
1: εγώ το σινεμά νομίζω ότι είναι η προέκταση του σαλονιού μου. Δεν τίνομαι για να πάω στο σινεμά.
0: Είναι,
1: δηλαδή πάω απλά.
0: Γιατί να μην πάω για ένα καφέ με ένα.
1: Ναι, δεν είμαστε εμείς τώρα. Φαρδί
0: μπασκετικό σορτσάκι, α πούμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Σε κάθε περίπτωση, 17% δεν θέλετε να βλέπετε τους άντρες να κυκλοφορούν με φόρμες, φούτερ και τέτοια.
0: Μας πείσατε, εντάξει.
1: Περιβολή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Ένα δεκαλεπτάκι πριν τις 10, 3η 19 Μαΐου και ένα Rainbow Morning Show που συνεχίζει ακάθεκτο.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και να μιλήσουμε λίγο για τους έφηβους που σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες πραγματικά.
0: Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το TOZY, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
0: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Ενώ με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα από αυτού μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
1: Γρήγορες κινήσεις, να βγούμε στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
0: Δεν συμβαίνει τίποτα πουθενά εκτός από τα εξής δύο σημεία. Πρώτον, Τσιμισκή, Ολάκερη. Και δεύτερον, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας στην περιφερειακή, για αυτούς που κινούνται προς τα δυτικά, μικρό μποτιλιάρισμα.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχή στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: 89 Rainbow και Rainbow Morning Show, ώρα Τρίτη.
16: Ώρα Τρίτη, καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά. Αυτή είναι η τρίτη ώρα και τι έχουμε?
15: Έχουμε ώρα γυναίκα σε ευθύς αμέσως.
16: Έχουμε και πρώτη νότα, δεν θα παίξουμε? Μην με κοιτάς περίεργα.
15: Περιμένω ότι θα μου πεις και κάτι που ακόμα που δεν ξέρω,
16: ναι,
15: τώρα.
16: Ναι, έχουμε και να πούμε και ένα καινούριο παιχνίδι που παίζει. Σαββατοκύριακα, κύριε.
15: Να το.
16: 89 Rainbow.
15: Να το.

0: Νομίζω ότι η ατάκα που είπες λίγο πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, είχα μάθει να ανοίγω φύλλο, αλλά δεν το δούλεψα και το ξέχασα. Είναι μια εξαιρετική εισαγωγή για την ώρα της γυναίκας.
1: Έτσι, λοιπόν, θα σας μάθω πώς να ανοίγετε φύλλο τώρα. Όχι, εντάξει, θα πρέπει να θυμηθώ εγώ πρώτα. Και
0: σε ιδιωτικό σεμινάριο, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι, πάντα, πάντα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, θα δώσω μερικά στοιχεία. Εντάξει,
0: ναι.
1: 57 ετών. Μεσουράνησε τη δεκαετία του. Μάλλον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 80,
0: ναι,
1: μέσα από την σειρά Neighbors.
0: Neighbors.
1: Ναι. Πριν ακολουθήσει βέβαια τη μουσική καριέρα και ο λόγος για την Αυστραλή καλλιτέχνηδα και μοναδική Kylie Minogue.
0: Α, okay.
1: Η οποία φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, έκανε μια τεράστια καριέρα στην μουσική βιομηχανία. Κέρδισε 2 Grammy, νομίζω έχει κερδίσει. Έχει πουλήσει περισσότερο από 80 εκατομμύρια δίσκους. Χαμός. Έτσι, τώρα ξεκινάει ένα νέο ντοκιμαντέρ για την ζωή της στο Netflix.
0: Α, ναι.
1: Σήμερα, πώς έχουμε, 19, νομίζω αύριο ξεκινάει το ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Αυτό θα είναι 3 επεισόδια και φυσικά μιλάει ίδια ανοιχτά για τα πρώτα της βήματα, την εκρηκτική περίοδο που είχε άνοδο στη μουσική βιομηχανία και τις πιο απαιτητικές στιγμές της ζωής της.
0: Είναι εκεί ένα πολύ ενδιαφέρον. Με ένα καγκουρό.
1: Ναι, γενικά είχε πολλά.
0: Αυστραλιανή, Αυστραλέζα,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αυστραλέζα είναι. Έχει να πει πολλά και να με αρεστεί πολλά και φυσικά έχουμε να ακούσουμε και πολλή μουσική.
0: Από το είδος της μουσικής που έκανε η Kylie Minogue, δεχόμαστε να ακούσουμε εκείνο το ντουέτο με τον Nick Cave και όχι πολλά παραπάνω.
1: Γιατί άσου μπει τσολάκι, λάκι, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Τέλειο 80, καλά ήταν.
1: Ναι, Locomotion. Ναι, το Locomotion. Γιατί ρε, είχε ωραία.
0: Ήταν πολιτιστικά φαινόμενα αυτά τότε, δεν ήταν έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η εποχή εκείνη έβγαλε κι άλλα. Τα ξέρουμε εδώ στον 89 ρε μου και προχωράμε με κάποια από αυτά.

0: Every time we touch, Maggie Rayleigh, 15 λεπτά μετά τις 10, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show.
1: Από τα τόσα νούμερα δεν συγκράτησα τίποτα. Άντε τώρα 89 Rainbow, ναι, διότι το νούμερο το οποίο έχω στο μυαλό μου είναι το τυχερό μου 13 και συγκεκριμένα κουντουριό του 13 στην Καλαμαριά, εκεί όπου βρίσκει κανείς το Power Hot Yoga, το οποίο είναι το μοναδικό hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη με yoga σε θερμαινόμενο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Βοηθάει στην αποτοξίνωση, στην λειτουργία του μεταβολισμού.
0: Υπηρεσίες του οποίου μπορείτε να επιλέξετε και να κερδίσετε και να διεκδικήσετε παίζοντας μαζί μας προτινότα.
1: Μπράβο. Έχει και reformer πιλάτες, θέλω να σου πω, που βελτιώνει τη στάση του σώματος. 2310 320 384.
0: Τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε προτινότα. Έτσι πάει αυτό.

0: ούτε ληξίαρχος να ήσουν, δεν θα είχες αυτή την αιμονή. Μη συστηθεί μια κοπέλα δώρα αμέσως από που βγαίνει.
1: Όχι, δεν συστήθηκε δώρα. Είπε Θεοδώρα Μαρία. Και έτσι θα τη φωνάζουμε. Θεοδώρα Μαρία.
0: Ολάκερο, σαν Ισπανίδα πριγκίπισσα.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ τη μιλάω πόσα χρόνια στο Vibe τώρα γιατί λέω δώρα. Εσύ
1: δεν
0: λέει γιατί θες.
1: Τι κάνεις εσύ.
0: Καλημέρα, δωράκι.
2: Καλημέρα, έτσι. Το υπόλοιπο κάνει πολύ λατινικό.
0: Λοιπόν, είσαι πανέτοιμη για πρώτη νότα.
2: Ξέρω, εγώ ελπίζω.
0: Εσύ πανέτοιμη είσαι. Ο Αντώνης έρχεται και μας καταστρέφει.
1: Όχι.
0: Με τις επιλογές του, τις πανδύσκολες.
1: Θεοδώρα Μαρία είναι πανεύκολο σήμερα και θα έχεις εισαγωγή φοβερή. Έτσι, 5 δευτερόλεπτα ολόκληρα. Για να καταλάβεις και να μας πεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είτε τον τίτλο είτε τον συγγραφέα. Πώς το λένε, τον καλλιτέχνη. Ναι. Λοιπόν. Θεοδώρα Μαρία τώρα και με πήγε το μυαλό αλλού. Κατάλαβες.
2: Ένα soundtrack καμιάς περίεργης όπερας.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα, περίμενε. Λοιπόν, σε βλέπω πανέτοιμη, οπότε σταματάω τη μουσική και πάμε να ακούσουμε δυνατά το τραγούδι που παίζει μέσα στην πρώτη νότα.
2: Ναι.
1: Θεοδώρα Μαρία, να ξέρεις ότι έχεις 10 δευτερόλεπτα αμέσως μετά, εντάξει.
2: Εντάξει, κύριε Αντώνη.
1: Πάμε.
2: Queen, εντάξει.
1: Κάτσε ρε. Κάτσε να μην παίξω ρε εσύ, Θεοδώρα Μαρία, ούτε εδώ.
0: Έτσι είναι. Αυτές με τα δύο ονόματα, να τις φοβάσαι. Κατάλαβες. Χτυπάνε ακαριέα, μην μπερδεύεσαι. Αυτά τα δύο ονόματα.
1: Έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Να σου πω, κορίτσι, ανάμεσα σε γιόγκα και πιλάτες, τι προτιμάς παραπάνω?
2: Νομίζω ότι έχω κάνει λίγο γιόγκα, οπότε θέλω να δοκιμάσω το πιλάτες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Θα κινηθώ προς τα εκείνα.
0: Εξαιρετικά.
2: Ο αφιένας κάτω από το βιβλίο όλες ώρες υποφέρει, οπότε...
0: Αφού είναι κάποιες ώρες και όχι πολλές ώρες, έχεις χρόνια μπροστά σου. Φιλάκια πολλά.
2: Παιδιά, ευχαριστώ. Καλημέρα
1: και
2: να έχετε.
1: Και εμείς, καλημέρα.
2: Γεια.

0: πάμε στα σοβαρά της υπόθεσης που αφορούν στο ψηφιακό κόσμο που δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Και μαζί με αυτές, βέβαια, γεννιούν καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες My Cosmos, My Space και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζεται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα βέβαια στο Vodafone.gr.
0: Τώρα εσείς θέλετε να μάθετε για την κίνηση στους δρόμους, διότι δεν γυρνάτε από το Σορέντο με ιστιοπλαϊκό όπως ο Νίκος και η παρέα του, που μας στέλνουν βίντεο με 89 Rainbow να παίζει μέσω πέλαγα και οι ίδιοι να γυρνάνε από το Παγκόσμιο. Ευχόμαστε αέρα στα πανιά σας και ό,τι καλή επιστροφή.
1: Το σκάφος Αντιλόπη είναι από Θεσσαλονίκη. Μπράβο ρε παιδιά.
0: Και σας περιμένει Θεσσαλονίκη με ανοιχτές αγκάλες.
1: Και να μάθουμε πώς περάσατε εκεί στο Παγκόσμιο.
0: Θα μας στείλετε όταν μπορείτε και όταν ξεκουραστείτε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει τούτη την ώρα.
0: Τι να συμβαίνει, Αντώνη, με τούτη την ώρα δεν συμβαίνει τίποτα. Τούτη την ώρα έχει πάει ο κόσμος στις δουλειές του και τα πράγματα είναι καλά. Λίγο εκεί μισκή παραπάνω ταλαιπωρεί. Αυτό ήταν και τελείωσε.
1: Τι έτσι, σκέτο.
0: Ναι, αυτό.
1: Άντε, ωραία. Για να δούμε τα του καιρού. Τι να δούμε τα του καιρού, δηλαδή. Έτσι αναμένεται άστατος αυτός σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Έχω κάτι δουλειές να τελειώσω. Να τελειώνουν γρήγορα, παρακαλώ, οι δουλειές μου. Να με πιάσει βροχή στον δρόμο. Και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όχι για πολύ όμως ακόμα, έχω να σου πω, διότι θα ανεβούν οι θερμοκρασίες. 89 Rainbow όμως, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής.
0: Μείνετε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού.
1: Μόλις το ακούσετε, κρατάτε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και, τη στέλνετε αμέσως στο Viber 6943-8889. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε και στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: 89 Rainbow.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Όλα, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα!

0: Εκπαιδευτικό εγώ τώρα που σκέφτομαι μια απόδραση έτσι πολυτέλειας μακριά από την ένταση αυτής της πόλης.
1: Τι είναι αυτές και εσύ τώρα, μιλάς για το Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Μας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
0: Απολαμβάνουμε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει.
1: Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή την εβδομάδα λοιπόν έρχεται 89 Rainbow να σου χαρίσει μια υπέροχη διαμονή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνεις στο Instagram το 89 Rainbow, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείς τη δική σου luxury απόδραση στο Κάβο Λίμπο και βέβαια έτσι μπορεί να ζεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα μας και να έχω 89 Rainbow εκτός από τη μουσική του αυτήν την περίοδο. Είμαι πολλά, πώς λένε και στην Κύπρο, πολλά ενθουσιασμένη.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Imagine, κυρίες και κύριοι.
1: Λίγο ακόμα, αυτό πήγα να πω. Λίγο ακόμα. Είναι αυτά τα τραγούδια που δεν θέλεις να τελειώσει. Σε βάζουν τελείως στο δικό τους ρυθμό και σε παρασύρουν. Μπορείς να τα ακούς συνέχεια, νομίζω.
0: Συνέχεια και άλλοι παρασύρονται και συνέχεια από το ίντερνετ, το οποίο βέβαια είναι κομμάτι της καθημερινότητας των έφηβων περισσότερο από ποτέ πλέον.
1: Γιατί το λες αυτό όμως, και βλέπεις δηλαδή μια γενική κατάσταση προφανώς.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί κοιτάξτε να δεις. Όσο εξερευνούν αυτόν τον φοβερό ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Δεν είναι μόνο δεν είναι εύκολο, θα λέγω ότι είναι αδύνατο και το λέω γονιός. Με το Τόζι όμως, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθάει τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, τα πράγματα αλλάζουν.
0: Γιατί μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
0: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερο από αυτού στο vodafone.gr, ενώ περισσότερη μουσική και χαρά ραδιοφωνική στον 89 Rainbow.
0: Σε λίγο έρχεται η Μαρία Αμανατίδου, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2.
1: 2 η ώρα μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής, ενώ από τις 6 και μέχρι το ρολόι να δείξει 10 Θανάση Μωραΐτης.
0: Από τις 10 μέχρι το πρωί non-stop αγαπημένες 89 Rainbow, επιτυχίες, ενώ στις 6 το πρωί αύριο ο Γιώργος Μπιτσάκος, αυτό το ψηλό παιδί, μας λέει την πρώτη καλημέρα.
1: Και τσουπ. Να είμαστε πάλι εμείς εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και το σημερινό τρίωρο. Ανυπομονούμε να σας ξανασυναντήσουμε αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: 89 Rainbow.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot. Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands. Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 19 του Μάη. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Βάλτε καφέ γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

που λέμε τραγουδάρα. Tina Turner, The Best, τον 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα ξύπνησα με ένα όνειρο, γιατί κάνω σχέδια κι εγώ, όπως κι εσείς φαντάζομαι, και στον ύπνο μου τα σχέδια διαταράσσονται από διάφορες απρόβλεπτες καταστάσεις. Οπότε σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη, προτείνω να λέμε λιγότερα για τα σχέδιά μας και απλά να κάνουμε ένα μικρό βήμα. Ένα τηλεφώνημα, μία σημείωση, μία κράτηση, ένα πρώτο draft. Γιατί, μωρούλια, η ζωή δεν αλλάζει μόνο όταν αποφασίζουμε. Αλλάζει όταν ξεκινάμε. Οπότε, baby steps.

Σήμερα πολύ σημαντική ημέρα, 19η Μαΐου. Τιμούμε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μια από τις πιο μελανές και τραυματικές περιόδους στην ελληνική ιστορία, αλλά και ένα τραύμα που όλοι οι Πόντοι κουβαλάμε μέσα μας. Και μάλιστα το συζητούσα τις προηγούμενες ημέρες με το γιο μου, ο οποίος σπουδάζει ιστορία, και έτσι αναλύαμε λίγο το πώς γίνεται να ξυπνάει αυτό το τραύμα ακόμα και σε εμάς που ζούμε τώρα. 353.000 ο αριθμός των θυμάτων, περίπου ο μισός ποντιακός πληθυσμός, και συνολικά 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν από τον Πόντο. Μια σημαντική ημέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.

Θα μιλήσουμε τώρα για την πελαγία. Όχι καμία εξαδέρφη η πελαγία, για την πελαγία Νοκτιλούκα. Αν λέω σωστά το όνομά της, η οποία είναι η μοβ μέδουσα που εντοπίστηκε και πάλι στην είσοδο του παγασιτικού κόλπου. Έχει κεντριά τόσο στα πλοκάμια όσο και στην καμπάνα της. Το τσίμπημά της μπορεί να είναι επώδυνο και τα συμπτώματα μπορεί να κρατήσουν. Συνήθως δεν θεωρείται επικίνδυνη. Ο λόγος που έχει πληθύνει ο πληθυσμός της πελαγία Νοκτίλουκα είναι γιατί υπάρχει αύξηση των νητρικών και του φυτοπλανκτού. Οπότε φέτος στην παραλία δεν θα ρωτάμε μόνο αν έβαλε αντιλιακό. Ξέρετε τι άλλο θα κάνουμε. Θα ρωτάμε. Έχει μοβ με δουσούλα. Προσοχή στις τσούχτρες. Το νου σας.

Can It Be Now, Men at Work στον 89 Rainbow. Stay tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU, παρακαλώ. Μόλις ακουστεί, στέλνεις τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow, στο 6943-808089, και μπαίνεις στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό και cool από ποτέ.

Λονδίνο ανακηρύχθηκε από το Time Out η καλύτερη πόλη στον κόσμο για πολιτιστικές εξορμήσεις για το 2026. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους πόλεων διεθνώς. Οι ίδιοι κάτοικοι δηλαδή ψηφίζουν και για τις πόλεις τους. Ξεχώρισε για θέατρο, μουσεία, γκαλερί, ζωντανή μουσική και τις νέες πολιτιστικές αφίξεις όπως το Victoria and Albert East και η νέα τοποθεσία του Museum of London. Στην πρώτη δεκάδα μπαίνουν Παρίσι, Βερολίνο, Μαδρίτη, Φλωρεντία και Κρακοβία. Η Αθήνα θα με ρωτήσετε τώρα. Η Αθήνα δεν είναι στην πρώτη δεκάδα, αλλά είναι στην 15η θέση. Κάτι είναι και αυτό.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βιλέα Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Βιλέα Home.
4: Κουζίνες?
11: Βιλέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βιλέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
11: Βιλέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
4: Βιλέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χάθηκαμε το χρόνο σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως με προειδοποιούν οι φίλοι μου οι μετεωρολάγνοι, γιατί έχω και τέτοιους φίλους, θα την πουμπουνίξει τη βρόχα σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρεούλα μέχρι και τις 2. Δυναμώστε!

Ο Μάιος έχει δύο τριήμερα. Ξεκινήσαμε με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Θα έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πιάνει και 1 Ιουνίου. Έχει και δύο κόμματα. Στις 21 Μαΐου το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Στις 26 Μαΐου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι θα μας προκύψει τον Ιούνιο, αν περιμένουμε και άλλα κόμματα. Σίγουρα πάντως περιμένουμε πολλές εξελίξεις στα πολιτικά εν ώψη και εκλογών.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Νομίζω ότι μάλλον δεν θα τη γλιτώσουμε τη βρόχα που θα πέσει right through, που έλεγε παλιά και το τραγούδι, διότι έχουμε πρόβλεψη για βροχή και για καταιγίδα, για ασθενή βροχή προς το παρόν, από το μεσημεράκι δηλαδή και μετά, και για το βραδάκι λίγο το πάει για καταιγιδούλα. Από αυτές όμως ξέρετε τώρα, τις ανοιξιάτικες, τις, του άστατου καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 57%, συννεφιασμένος είναι ο ουρανός. Έχει αυτή την κριζαδούρα, τι βλέπετε?
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 89 Rainbow.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκι, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Και από το Final Countdown πάμε στο Emily Mykonos. Τα γυρίσματα του Emily in Paris συνεχίζονται στην Μύκονο, αυτή τη φορά στους εμβληματικούς και γνωστούς ανεμόμυλους, με τη Lily Collins και τα μέλη της παραγωγής του Netflix. Η ηθοποιός μάλιστα έφτασε σήμερα το πρωί φορώντας ένα μακρύ μπλε λευκό φόρεμα, γυαλιά ηλίου, ενώ μετά τους ανεμόμυλους το συνεργείο αναμένεται να συνεχίσει στα στενά της χώρας της Μυκόνου. Μάλιστα, όπως διαβάζω, έχει στηθεί ειδικό βεστιάριο στη χώρα με ρούχα, αξεσουάρ και styling κομμάτια για τις σκηνές. Έχουν νοικιάσει δύο ιδιωτικούς ανεμόμυλους για τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες στη Μύκονο. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Σώστη περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας και οι βοηθητικοί ηθοποίοι αμείβονται με 150 ευρώ την ημέρα.

The show must go on και ο Τζον Τραβόλτα πιλοτάρισε το αεροπλάνο του για να πάει στις Κάνες και να παραλάβει τον Χρυσό Φίνικα φορώντας έναν λευκό μπερέ. Είμαι πάνω από 50 χρόνια στον κινηματογράφο, είπε, και όταν κοιτάζω πίσω συχνά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα events μεταξύ τους. Και έτσι σκέφτηκα, αυτή τη φορά είσαι σκηνοθέτης. Παίξε το ρόλο του σκηνοθέτη. Ντύσου σαν παλιός σκηνοθέτης. Οι σκηνοθέτες παλιά φορούσαν μπερέ και φουλάρι. Ομοντιέ.

Ευτυχώς βέβαια στις Κάνες, μιας και πιάσαμε το Φεστιβάλ των Κανών. Πήγε και η Kate Blanchett, η οποία βρέθηκε στο ραντεβού with Kate Blanchett, στο πλαίσιο έτσι του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ των Κανών, και μπροστά σε κοινό διαπιστευμένων κινηματογραφιστών, κριτικών και διεθνών μέσων, μίλησε για την Παλαιστίνη και μάλιστα δήλωσε ότι είναι θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στο φεστιβάλ, να είναι η μόνη χώρη που επιτρέπεται να μένουν ζωντανές αυτές οι συζητήσεις.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 89 Rainbow.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Τρίτης 19 του Μάη. Με τη Θεσσαλονίκη συννεφιασμένη και σε αναμονή μιας βροχούλας κατά το μεσημέρι. Μάης είναι αυτός, τι να κάνουμε, έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Μαρία Μανατίδου μαζί σας μέχρι και τις 2 και φυσικά παρέα με τις υπέροχες μουσικές του 89 Rainbow.

Χθες βράδυ είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον κορυφαίο κωμικό, τον Martin Short, το οποίο έχει τον τίτλο Marty, Life is Short. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τους ηθοποιούς που τους αγαπάς και δεν ξέρεις γιατί τους αγαπάς. Και βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ κατάλαβα γιατί τον αγαπώ, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους που σου θυμίζουν ότι κάτι πολύ σκληρό και πολύ αληθινό, ότι μερικές φορές αυτοί που κάνουν τους άλλους ανθρώπους να γελούν κουβαλούν τις πιο βαριές σιωπές. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για έναν αστείο άνθρωπο, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος έμαθε να επιβιώνει χωρίς να χάνει εντελώς το φως του, και έτσι με ένα βαθύ χιούμορ. Αξίζει πραγματικά να το δείτε για να γνωρίσετε αυτόν τον ηθοποιό, να δείτε την άλλη πλευρά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: αγαπήσεις δύο φορές, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για μαγιό. Γιατί το καλοκαίρι έρχεται, no matter what, και θα μιλήσουμε για τις τάσεις του 2026 στα μαγιό, γιατί πάμε έτσι σε πιο όρημα, σε πιο κομψά, σε πιο luxury resort μαγιουδάκια. Τα βασικά χρώματα για τα φετινά καλοκαιρινά μαγιό είναι το μπορντό, να καλά ακούσατε, ή αλλιώς burgundy, μπαίνει πολύ δυναμικά και στο καλοκαίρι. Είναι πιο ιδιαίτερο από το μαύρο, είναι σικάτο, είναι κομψό. Το άλλο χρώμα είναι το λαδί, το πράσινο της ελιάς δηλαδή, το οποίο είναι το νέο neutral της παραλίας. Το σοκολατή, και μάλιστα έτσι σε αποχρώσεις εσπρέσο. Και φυσικά το τελευταίο, αγαπημένο και καλύτερο, της Θεσσαλονικιάς, glitter και shimmer υφές. Η λάμψη επιστρέφει, όχι σε zeros υπερβολή, έτσι πιο διακριτικά πράγματα, πάνω σε βαθιές αποχρώσεις. Με λίγα λόγια, το μαγιό του 2026 δεν θέλει απλώς να πάει για μπάνιο, κορίτσια. Ξέρω ότι πολλές εκεί έξω υποφέρετε αυτή τη σεζόν, γιατί δεν βρίσκεται μαγιό, και υπάρχετε και κάποιες άλλες σαν και εμένα που, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται μαγιό, έχετε τουλάχιστον 20 με 30 μαγιό στην ντουλάπα σας και δεν ξέρετε τι να πρωτοφορέσετε.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: 89 Rainbow.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

θερμό και ασταθές, λένε οι μετεωρολόγοι ότι προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι. Με συν 3 βαθμούς Κελσίου αυξημένη τη θερμοκρασία, έτσι τουλάχιστον λένε τα προγνωστικά μοντέλα, αυτά ξέρετε τα που βλέπουν μακριά. Και συγκλίνουν, λέει, μεταξύ τους οι απόψεις αυτών των μοντέλων, αλλά και με έτσι αρκετές αναταραχές με σφοδρά καιρικά φαινόμενα. Για να δούμε τι θα δούμε. Για σήμερα πάντως προβλέπονται βροχούλες και καταιγίδες ίσως το βραδάκι. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 73% και φυσάει 2 μποφοράκια νότιο-δυτικός άνεμος.

Και από το Hotel California πάμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σχετικά καλά στο κέντρο. Βλέπω ότι και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή δεν έχουμε καθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Έχει αρκετή κινησούλα, αλλά ρολάρει κανονικά το πράγμα. Πολύ έτσι μικρές καθυστερησούλες στο ύψος του Συντριβανίου, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Καθαρή και η Παραλιακή και η Βασιλίση Σόλγας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι τη Νέα Ελβετία έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και καθυστερησούλες. Και στον περιφερειακό είναι ήρεμα τα πράγματα, εκτός από ένα κομμάτι που ξεκινά από τον κόμβο των Μετεώρων και φτάνει μέχρι πριν το 424.

Hold the line, γιατί έρχεται ο Νίκος Μπογιατζής. Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Αύριο στις 11 θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα. Σας αφήνω με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τους R.E.M. The One I Love. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα. Πολλά φιλιά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwin. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο 4 ώρες και σήμερα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μου, δίπλα μου έχω την Nova. Θα ανοίξω με Class. Rock the Kaspa τώρα.

89 Rainbow με Metallica. Ενδιαφέρον το ότι κάποιοι άλλοι της Big Four του Thrash Metal, οι Anthrax, ανοίγουν αυτό το Σάββατο για τους κλασικούς του Heavy Metal, τους Iron Maiden. Θυμίζω, Metallica, Slayer, Anthrax και Megadeth συμπληρώνουν αυτή την κορυφαία τετράδα. Τώρα θα μου πείτε, ακόμα λες τους Metallica, Thrash Metal? Το κάνω. Το κάνω γιατί πολύ απλά έτσι ξεκίνησαν. Και ας μην ξεχνάμε τα τρία πρώτα άλμπουμ, okay, που πολλοί τα σκεφτόμαστε και χαμογελάμε.

0: 89 Rainbow με Teddy Swims. Η Nova παίρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Ενώ παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση.
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Breakfast in America στον 89 Rainbow από τους Supertramp. Γρήγορες καλησπέρες σε όσους ήδη επικοινωνήσατε, τους πρώτους πρώτες με την εκπομπή, να είστε καλά. Και στους εκτός και στους εντός έδρας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προσέχουμε τον περιφερειακό αυτή την ώρα, ok? Ψηλά, στο ύψος του 424 με κατεύθυνση τα ανατολικά, στην απέναντι πλευρά, στο ύψος της Τριανδρίας, έχουμε και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Αυτή είναι οι Stranglers.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.

89 Rainbow με Cindy Lauper. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: 89 Rainbow.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
15: πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
16: Ξεκόλα.
17: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο και την ανοίγω με Simple Minds. Don't You, έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Beatles. Ο Paul McCartney εντωμεταξύ δεν δέχεται να βγει selfie με fans του, γιατί λέει νιώθω ότι μαϊμουδίζω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να νιώθω ότι είμαι 100% εαυτός μου. Πάμε σε Kim Carnes, Better Davis Eyes σε λίγο και άλλα μουσικά νέα, και όχι μόνο. Φέρνω και Blondie και Mick Jagger.

0: 89 Rainbow με Rod Stewart. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: 89 Rainbow.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μακής.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

89 Rainbow με ένα κομμάτι από τον Phil Collins, είναι από το πρώτο του άλμπουμ, το Face Value, αφήνοντας τους Genesis. Δημιουργεί ένα άλμπουμ το οποίο είναι πλούσιο από εμπειρίες γύρω από αυτή την μουσική αλλαγή που ένιωθε ήδη ο Collins εδώ και καιρό, αλλά και βάσει της προσωπικής του ζωής και του διαζυγίου του. I Missed Again στον 89 Rainbow. Συνεχίζουμε να προσέχουμε τον περιφερειακό ψηλά, με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος περίπου του Παπαγεωργίου, ok? Ακούμε μαζί, παρέα Nirvana, The Man Who Sold The World, τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Rainbow αλλά και με την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Σέντερ, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
6: 89 Rainbow.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγω με αγαπημένους μου, Smokey. I'll meet you at midnight. Έρχονται τώρα.

στον 89 Rainbow με την υπέροχη rock μπαλάντα του Brian Adams Heaven. Σε μουσικά νέα της ημέρας ο Rod Stewart ανακοινώνει ότι μάλλον η επόμενη βρετανική μου περιοδία μέσα στο 2027 θα είναι και η τελευταία μου. Λογικό, ο Rod Stewart έχει πιάσει πια τα 81 χρόνια και θα θέλει να κουλάρει κάπως, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα αγαπημένο σας. Είναι το Believer από Imagine Dragons, ενώ σε λίγο φέρνω και Born to be Wild από Steppenwolf στον 89 Rainbow. First

0: φλερτάροντας με το ροκαμπίλι ο Chris Isaac, έστω και στα πιο mainstream του, Blue Hotel στον 89 Rainbow, άλλη μια συναυλία σημαντική για την Ελλάδα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στα πλαίσια του release στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και αυτή πολύ must συναυλία, ιδιαίτερα για τους πολλούς φίλους του Isaac και εδώ στην Ελλάδα. Μείνετε μαζί μου στον 89 Rainbow, προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Σε λίγο ο Bruce Springsteen, πήγαν από Brian Adams. Brian Adams παίξαμε. Σε λίγο Bruce Springsteen, αλλά και Aerosmith μεταξύ των άλλων. Μείνετε εδώ.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 89 Rainbow. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

πιο κλασικά τους. Dream On από Aerosmith στον 89 Rainbow. Όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη, προσέχουμε αυτή την ώρα τη Λεωφόρο Νίκης κατά μήκος της και το περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, κυρίως από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία, οκ. Okay. Λοιπόν, Benson Boone σε λίγο, Beautiful Things. Πρώτα, Southside Johnny, Captured.

Στον 89 Rainbow με Smiths. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Άντι Ρούρκ, μπασίστας της μπάντας, επιδραστικός σαν μουσικός σε μία από τις πιο επιδραστικές βέβαια μπάντες των 80's. Συνεχίζουν και εμπνέουν ακόμα και σήμερα. 2 πριν το τέλος αυτής της ώρας, Led Zeppelin, All My Love, Anouk, Nobody's Wife, και σε λίγο επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα. Σας θέλω εδώ, έχω σούπερ νέα για διαγωνισμό, οκ? Okay?

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: 89 Rainbow.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home.
13: Velea Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είστε έτοιμοι, έτοιμες για την τέταρτη ώρα? Θα είναι δυνατή? Με αγαπημένα τραγούδια και με μια έκπληξη. Sniff and the Tears, Driver's Seat. Ξεκινάμε.

τραγούδα είναι Rainbow με Colin. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει το Rolling Stone, το περιοδικό, σχετικά με τους Rolling Stones. 6 αποκλειστικές συνεντεύξεις και τσαμαρίσματα της μπάντας για πιστούς φίλους τους. Υπέροχο. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετά άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι, σημαντικότατα. Μαθαίνετε όλα τα νέα εδώ καθημερινά μέσα από την εκπομπή. Προς το παρόν μοιράζομαι μαζί σας Radiohead, ενώ σε λίγο θα φέρω και κάτι από REM στον 89 Rainbow.

0: Rainbow και Breathless από Dan Wilson. Ακούστε με προσεκτικά, λοιπόν, το Σαββατοκυριακό οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε, ok? Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 69 43 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ, ok? Μείνε εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο επιστρέφω με ένα αγαπημένο.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: 89 Rainbow.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Down we go, Κάλεο. Όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, προσέχουμε την καρατά σου στην δυτική πλευρά της πόλης, καθώς πλησιάζουμε προς το κέντρο. Τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Η συνέχεια με Steve Miller Band, Serenade, ενώ σε λίγο θα φέρω και Scorpions αλλά και Rainbow.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

of It's Fly Away. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας το τετράωρο 2 με 6 ζωντανά μέσα από το στούντιο το 89 Rainbow με τα καλύτερα. Θανάσης Μωραϊτής με το δικό του τετράωρο έρχεται πολύ πολύ σύντομα. Έχω περιθώριο για ένα ακόμα We Will Rock You Queen. Έτσι κλείνουμε για σήμερα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης. Ξανά μαζί αύριο.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πω, πω, πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης 19 Μαΐου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 και σήμερα για να απολαύσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο OMD και Beatles. Τώρα Rolling Stones. I can get no satisfaction.

Beatles και Get Back στον 89 Rainbow. Το κτίριο που έδωσαν οι Beatles στην τελευταία του συναυλία μετατρέπεται σε εκθεσιακό χώρο 7 όροφοι στο Λονδίνο, γεμάτη με αναμνηστικά των Beatles και αρχιακό υλικό που για πρώτη φορά θα δει την δημοσιότητα. Ο Paul McCartney ήθελε ένα χώρο στο Λονδίνο. Πολλοί λέει μπορούν να δουν τα στούντιο στο Abbey Road, αλλά δεν μπορούν να μπουν μέσα και προκαλούν και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Οπότε ένα κτίριο που θα έχει συγκεντρωμένα πολλά αναμνηστικά των Beatles και θα λέει και την ιστορία των Beatles στο Λονδίνο είναι ό,τι πρέπει. Σε λίγο Christopher Cross και Ride Like the Wind, τώρα Arctic Monkeys, Do I Wanna Know στον 89 Rainbow.

0: υπέροχο. People are strange από τους Doors στον 89 Rainbow. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους που γράφτηκε σε μια μέρα βαθιάς κατάθλιψης από τον Jim Morrison το 1967, όταν οι δύο συγκάτοικοί του τότε, ο drummer John Densmore και ο κιθαρίστας Robbie Krieger, τον πίεσαν να βγει μαζί τους μια βόλτα στο Hollywood Hills, στο Los Angeles. Όταν επέστρεψε από την βόλτα του, ο Jim Morrison έγραψε αυτό το τραγούδι. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά, στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Καθυστερήσεις και στην Εγνατία με ένα τύχημα στο ύψος της Αγίας Σοφίας που δυσκολεύει τα πράγματα εκεί. Όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κίνηση αυτή την ώρα από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο επιστρέφω με Sting και Englishman in New York στον 89 Rainbow.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Τάκης και Μπούτης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούτης.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePaputsia ξέρει.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: 89 Rainbow.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Rasmus και Living in a World Without You στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιοφωνά σας, στα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη, στην Χαρά, στην Ελευθερία, στην Αντιγόνη, στον Γρηγόρη. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μήνυματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089 και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο ακούμε Simply Red, τώρα Bruce Springsteen.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow, οι Pink Floyd με το Wish You Were Here λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση, γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου, επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπύρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
3: 89 Rainbow.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο Κόνελ, τώρα Elvis Presley.

1989 Rainbow, Bob Marley και Could You Be Loved, η επιτυχία του από το 1980 και το album Uprising που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή ο Bob Marley. Το τραγούδι του έγραψε μέσα σε αεροπλάνο ενώ περιόδευε με το συγκρότημά του τους Wailers στα τέλη της δεκαετίας του 70. Συνδυασμός reggae με disco, ασυνήθιστο για τον Bob Marley. Αυτό βέβαια βοήθησε το τραγούδι να γίνει παγκόσμια επιτυχία. Και βέβαια οι πάντα φιλοσοφημένοι στίχοι του Bob Marley που μιλούν για αυτοσεβασμό, πνευματική ελευθερία και την ανάγκη να μείνεις αυθεντικός. Κυρίως βέβαια το Could You Be Loved and Be Loved, αυτός ο στίχος είναι μια φιλοσοφική ερώτηση. Μπορεί κάποιος να αγαπηθεί πραγματικά χωρίς να χάσει τον εαυτό του? Σε λίγο ακούμε Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, τώρα Cat Stevens, Lady Darbanville.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Είναι η Talk Talk με το It's My Life στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Η Μπύρα Μάμος σε καλή να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: 89 Rainbow.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για καρβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Never Tear Us Apart από τους In Excess στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Και αν θέλεις λίγο ακόμη από Casa de Papel, ένα νέο spin-off ήρθε στην πλατφόρμα του Netflix και είναι βέβαια νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Οι νέες περιπέτειες του Berlin με τίτλο Berlin and the Lady with the Nevermind. Ο Berlin συγκροτεί την συμμορία του στην Σεβίλη, στοχεύοντας σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης. Πρωταγωνιστεί βέβαια ο αγαπημένος του κοινού Πέντρο Αλόνσο. Σε λίγο Βάγια Κοντίος, Νέι Νανανά και τώρα Τότο με τη νούμερο 1 επιτυχία τους Αφρικά στο 89.

Που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Paul Van Dyke και Let Go, τώρα Fleetwood Mac

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia 89 Rainbow.
5: Πο, πο, πο. Άρε το γιοτόμι. Μαζί

0: Γιοντόμι. Άρε μάχημο το Γιοντόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοντόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βράδυ Τρίτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραίτης. Καλησπέρα μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο ακούμε Natalie Avellone και Billy Vallo με το Summer Wine. Τώρα Queen. I want to break free. Yeah.

Angie από τους Rolling Stones στον 89 Rainbow, περιμένοντας την βραδινή βροχή. Με 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτήν την ώρα, υγρασία περίπου στο 70%. Για αύριο Τετάρτη περιμένουμε λιακάδα με συννεφιά, από την Πέμπτη και πάλι βροχές. Το απόγευμα της Πέμπτης θα συνεχιστούν και την Παρασκευή και το Σάββατο με καταιγίδες. Υψηλές θερμοκρασίες ωστόσο έως 30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα περίεργο καλοκαίρι, κυρίως καυτό. Τα τελευταία μοντέλα πρόγνωσης από την Αμερική δείχνουν ότι στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Ελλάδα θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι με 1,5 έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Τον Ιούλιο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Aha και Take On Me, τώρα Pretty Maids, Please Don't Leave Me, στον 89 Ring.

0: 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

Νιώσω μουσική, νιώσω Θεσσαλονίκη με Guns N' Roses και Sweet Child of Mine στον 89 Rainbow. Ήταν Δευτέρα 29 Ιανουαρίου το 1979 όταν συνέβη ένα τραγικό περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Μία 16χρονη, η Brenda Ann Spencer, από το παράθυρο του δωματίου της πυροβολούσε προς την αυλή ενός σχολείου, ενός δημοτικού σχολείου, τραυματίζοντας 8 παιδιά και σκοτώνοντας 2 ενήλικες. Όταν την ρώτησαν αργότερα γιατί το έκανε, είπε πολύ απλά «I don't like Mondays». Από αυτό το περιστατικό εμπνεύστηκε ο Bob Geldof το τραγούδι του που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος των Boomtown Rats. Αργότερα, σε συνέντευξή του, είπε ότι μετάνιωσε που έγραψε το τραγούδι γιατί έκανε αυτή την κοπέλα διάσημη. Τώρα, στο Rainbow.

Boston και More Than a Feeling στον 89 Rainbow. Κάθε Σαββατοκυριακό ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και ετοιμάσου για το πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο ακούμε YouTube, Beautiful Day, τώρα Coldplay και Clocks.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε παρέα αληθινή μουσική, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο θα ακούσουμε Moby αλλά και Eurythmics. Τώρα Asia και Hero of the Moment στον 89.

Eurythmics και Sweet Dreams Are Made of This στον 89 Rainbow. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ανοιχτές πόρτες από τους δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος, τον ετήσιο θεσμό που μετατρέπει τους αμπελώνες σε σκηνές και τις κάβες σε αίθουσες, με ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, master classes, ζωντανή μουσική, δραστηριότητες για παιδιά, πεζοπορίες. Πλούσιο το πρόγραμμα, η είσοδος σε πολλά από τα 21 εινοπία που συμμετέχουν είναι ελεύθερη. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα από τις ανοιχτές πόρτες. Οι διαδρομές είναι κοντινές στη Θεσσαλονίκη και είναι μια καλή ευκαιρία για μικρές αποδράσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε Nickelback, How You Remind Me, τώρα η UFO με τον Dr. Doctor στον 89 Rainbow.

0: Patti Smith, Because the Night, στον 89 Rainbow. Τι συνέβη στο κίνημα MeToo 8 χρόνια μετά από τότε που δημιουργήθηκε το πρώτο hashtag το 2018. Το κίνημα MeToo έχει σκοτωθεί πολύ γρήγορα στο Hollywood, είπε η Kate Blanchett από το 79ο Φεστιβάλ των Κανών σε συνέντευξη που έδωσε. Εξακολουθώ, λέει, να βρίσκομαι στα κινηματογραφικά πλατό και κάθε πρωί συναντώ 10 γυναίκες και 75 άντρες εκεί. Είναι λίγο βαρετό, αγαπώ τους άντρες, αλλά καταντά κουραστικό με τα συνηθισμένα αστεία τους, και αυτό βέβαια επηρεάζει και τη δουλειά. Το 2018 η Kate Blanchett ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Κάνες και συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία στο κόκκινο χαλί, η ίδια και ακόμη 81 γυναίκες που ήταν σκηνοθέτες που είχαν επιλεχθεί από το Φεστιβάλ των Κανών, σε σύγκριση με τους 1.866 άντρες σκηνοθέτες που είχαν επιλεγεί την ίδια περίοδο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σε λίγο και πάλι μαζί με Billy Idol και Rebel Yell στον 89 Rainbow.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Metallica, The Unforgiven, στον 89 Rainbow. Σύμφωνα με το Forbes Greece και τους υπολογισμούς που έκανε, τα έσοδα από την μοναδική συναυλία των Metallica στην Αθήνα το Σάββατο 9 Μαΐου κυμαίνονται μεταξύ 11 και 13 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο ποσό, αλλά αν σκεφτούμε ότι είχαμε και ρεκόρ στο ΆΚΑ με 90.000 θεατές. Οι Metallica πάντα ενισχύουν μέσα από το φιλανθρωπικό τους ίδρυμα All Within My Hands τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το έκαναν και στην Αθήνα, έδωσαν από 20.000 ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων, αλλά και στην Έμφασις, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στηρίζει τους άστεγους της Αθήνας. Σε λίγο θα ακούσουμε Michael Jackson και Dirty Diana, τώρα ELO, Last Train to London.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Bon Jovi και You Give Love a Bad Name στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο πάλι μαζί, στο απόγευμα της Τετάρτης ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 αναλαμβάνει η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 θα είναι εδώ ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς πάλι μαζί στις 6. Ένα ακόμη τελευταίο από εμένα για σήμερα. Doors και Riders on the Storm. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.